Σύντσιτς ακε η μαντάνια ουανιουσάν κιτσέγα. Καϊχίνα καλόρου αντρόπικο λιαχταντζής πιτσέγα. Αμάνια ουμάτα χασπεραγόητσο. Ως γάιτα μάνια αργόκου η σερβέσα αμ στέλνης γάτ.